0: Αν μας δώσει εδώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάποιος. Σε άλλο σου έλεγω. Καλή. Sega 45, 4169 Windermere Drive, 4169 Windermere.
2: 1017.
0: Kind of.
3: So you got Marine 2?
0: Marine 2.
3: Signal 55, Sunny Point, Signal 51.